Αφού δεν κοίτα δεν πάει τον έτσι να κλειπνά τα γνώρια και τα πράγματα μου είχαν λένε ότι πάνε να ήταν σε λεγγιόμα, σε λεγγιόμα, για να σκεί διαμόλια είναι. Γιατί αν και τα πάρκα να σε πέσε πάντα σε λεγγιόμα, να μην είναι η σαΐρα, να μην είναι η σαρία, να μην πράγμα, γιατί τα πτάνε. Καλά, δεν σε πασέλα μου, αρκετά θα τέλει και πάντα. صلى الله عليه وسلم لقد قال باركيارك صحبتي برسمها ومعنك كبركيك سنوى السنوى الأولادنا ومكلاك من ربطك من شفعتي أمين يا رب العالمين معاشر المسلمين رحمكم الله وللوين من برنا وبعدها تتنغانتك Ξέρω ερασίωτ και παραγγέλνω άλλα γίνη, μπορεί και πάντα δίνει τα σημεία, ότι κύριε πάντα δίνει την περιχατία, αν είναι κάτι τελικά ημέρα, αν είναι και τεκό, αν είναι και πάντα λιά, σε μπαχάνε όλα τα άλλα. Καλό να δεν γίνει άντα, ημέρα δεν είναι κάτι, ημέρα, ούτε μισά σημεία, με την ημέρα, δεν είναι αχάρη και αν είναι καλά. Ακόμα μπορεί να έρθει να ξεμάτε με πέρα τα πέρα τα ημέρα, δεν είναι ζωή, φιλάλα, λάρα, λάρα, λάρα, Γεννάζομαι την τιμή από την Ελλάδα Σιμωθήνου Βουλά Τάλα. Το καλό είναι τα χώρα. Ο ίδιος μπορεί και η μόνη να μην κατακρίνει από όλα τα μόνη να κούκουν οι Σαρίατ, Σαρίατ, Αλλά, Σιμωθήνου Βουλά Τάλα, πέρα από την τιμή. Με όλα τα σαρίρα την πατλάει μου και τσάλια, αλλά και τα ήκαν και τα ήκαν και τα λακούκαν. Μπορεί και τα ήκαν την τιμή μου και τα ήκαν για χέρα. Μεγάλη παιδιά μου και τα μεγαλάνκαν ανέκα και παιδιά μου για να σούδω, για να ρίσκαν αγάνα, δεν για αγάνκαν ώρα πάλα ουλάνα, ουλάνα και μπαχέλη. Δεν είναι κονσιστέν μου. Κονσιστέν από ιστικό μου ημέρα για να κάτω να μέσα με τέτοια παιδιά μου, χωρίνα, κοτσίνα. Τώρα ιστικό μου με λακούκαν και δαήκαν και δαήκαν, και αντιπροχητήκαν, όλοι Αλλά, Σουμπάνε, όλα τα άλλα, δεν αντιπροχητήκαν, βαλάτσαν, ομιλία, λόγια του Μεσούρια, ομιλία. Την κακήτρα τερμισοκρίνω για μυστικό μου, μπαλαν τάκια, άνοιγε. Ο Λέος Σιμπαχάν για τα άλλα μπερφίρνα μπαλαν αλκοράν, αίγι μπλέγι με σιωτέν ρογίν, σημαίνει ραχμάν ραχμάν. Ήλια λαγίνα κόλλη ρεμπνε μαλλέ, θυμαστακόν τα πνιούς γέλα μαλέγι με μαλέγικα. Λέω το χάσι όλα τα χγένα μου έδω σιρέντρι γέννη την λέπη κόντων του αγίου. Εσαγίνα, Orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kami merasa takut, dan janganlah kami merasa bersedih hati, dan bergembiralah kami dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kami. Quran Surat Fussilat. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,

Βρήκαμε τον Άδη και στην Πανάγια με Θήτα. Ήταν και η Άγια και τα κουράγια, βάζει στις υπόλοιπες και βρήκαν και βρήκαν. Μπορεί και περιοχά ήταν ο Αλλάχ Σουμπαχάνα Γουατάλα. Μπορεί να γίνει μια δουλειά του Αλλάχ Σουμπαχάνα Γουατάλα. Με περιμένει η Μπέρα και πέρα Αλλάχ Σουμπαχάνα Γουατάλα. Τι είναι το Σαν Πράιτ. Σε βάζω μπορείτε να εφεστάσει η Μπέρα και έχουν πάνω Κίτα. Ακόμα την πάνω εκλογή, δηλαδή έκανε σε κάποιο ιστικό. Ο Κανασίδρα δημιουργεί την ενέργεια των μεταρτέλων και τα βερεμπάδα δεν είναι στον Κασίδρα. Ιστικό είναι πάλι που την μεταρτέλων. Προσέλε λάχη σε λάχη άλλο εσάλλον περσά μπαμπαχά. Λάχη σε λάχη άλλο με τσιντάλι. Η μπαμπαχά είναι δηλαδή την δυναμικά σύστημα της κύπων ή το συνδικείου.